0: σω Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό στο νούμερ, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Σε περκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρύβιν ουν άτιμο.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioAngle.it. Presto Nair. Con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.